0: πρώτα.
1: Μα είσαι ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου, δηλαδή. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

0: Κόρτα.
1: Μα είσαι ζωντανή, εμείς εδώ είσαι καθόλου, δηλαδή. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his